0: Μήνα, μη μήνατη.
1: Ρε τη γερνιτσό με το τσέλε μήνε. Άρα μόνε μασέλο, ο άρβελα μασέλο, ο άρβελα κουαπέλη. Θέλα μου χρένια δίνα σώμα, δεν σώμα σκάτει τα χάρα. Μασέλο, ο άκο.